0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση. 9-10. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
1: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
2: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
1: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
2: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση.

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Με σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μέσα σε μια φάση

0: πώς αυτό.
1: Η στεναχώρια μου δεν είναι φωτιά.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Μεγάλη θλίψη έχει τη λήξη, την καρδιά μου την φτώχη.
0: Ίσως αυτό.
2: Στο σταυρό.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ίσως αυτό.
1: Καλημέρα καινούρια αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Μήπως αυτό.
2: Μανόλια, μανόλια, τα δώσουγα κιόλια, μανόλια.
0: Ή μήπως αυτό.

0: Ίσως αυτό
1: το παπάκι θα μας πάει όπου κάνει σκέφη.
0: Μήπως αυτό
1: και θα σου τραγουδά με μια κιθάρα μόνο.
0: Ίσως αυτό
1: κλείσε τα μάτια σου να φύγω να χαθώ.
0: Ή μήπως αυτό
2: θα πάρω

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση.

0: σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτο σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Σε ξέχασα, αλλά. Σε ξέχασα, αλλά.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
3: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
4: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
3: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
4: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
3: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
4: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε Θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6.
3: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
4: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
3: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
4: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
3: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
4: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλώ τον κύριο Νέοκοσμο. Πώ από το ίδρυμα?
2: Να ήθελα να πάρω κανένα βιβλίο, ρε παιδί.
1: Βιβλία, εσύ.
2: Όχι, δα. Μα και έκανε λάθο και ξεκίνησε για μπακαλιάρο.
1: Όχι, αρφέ ένα βιβλίο έτσι για να περνάω την ώρα μου.
2: Βιβλία πασατέμπου δεν έχουμε.
1: Να αρφέ ένα βιβλίο τέλο πάντων για να με ωφελήσει.
2: Να σου δώσω την αμαρτωλό σωτηρία.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, τόσο νηστήσιμο. Κάνω που κάνω δίαιτα. Δεν έχει κάτι τι πιο ορεκτικό.
2: Ορεκτικό. Θε να παρατήσουμε τα βιβλία να παραγγείλω δύο ουζάκια.
1: Ουζάκια δεν κάνει. Τι είναι αυτό?
2: Μυθιστόρημα, καλό είναι.
1: Πόσο?
2: 30 δραχμές.
1: Να σου δώσω 20.
2: Θες να μου κόψεις το δεκάρικο. Άντε πάρ' το. Και άμα το διαβάσεις, φέρ' το να το αγοράσω πίσω με 3 δραχμές.

0: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε πω.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6:30. Ράδιο Ανάμνηση, η μουσική μας ιστορία.

0: Και τι θα πάμε σήμερα?
1: Φασόλια.
0: Φασόλια, όχι.
1: Ναι, αλλά ωραία φασόλια της Καστοριάς.
0: Τώρα εδώ που τα λέμε τα φασόλια και παριζιάνικα, να ήταν φασόλια θα ήταν.
1: Είπαμε να σφιχτούμε.
0: Να σφιχτούμε δεν λέω, αλλά να τρώμε φασόλια και να σφιγόμαστε και από πάνω δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουμε.

Νάπολη θα βάζει και κολόνια και θα μ' αφήνει να

0: σβήσουν τα φώτα του μπαρ.
1: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

0: Αφού είσαι φων.
1: Μη μου κόβεις το ξενό.
0: Α, δεν είσαι μόνος.
1: Μη φεύγεις, τελειώσαμε. Κάτι εμπορικές υποθέσεις. Ένα λεπτό. Έλα, ευκαιρία είναι. Δώστε το.
0: Όλο σαν χλαμάρες κάνεις.
1: Καλά σου λέει, μην κάνεις χλαμάρες. Έλα, χάστην. Χάστην.
2: Αντίο σας, κυρία Λύκη.
0: Αντίο, κύριε Προκόπη.
1: Ξαναχάστην. Χάστην.
2: Αντίο σας, κυρία Λύκη.
0: Σας είπα αντίο, κύριε Προκόπη.
1: Είπα, αλλά δεν είδε.
3: Προκόπη, κάτι σου πέσε.
2: Δεν μου πέσε, εγώ τα. Αν ξέχασα. Ένα χάι, ένα χού, ένα ο Θεέ μου, ένα ο Παναγία μου.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 7.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: 3w.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα. Υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
2: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
6: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
7: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
6: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
7: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
6: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
7: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
6: Ανανέωσου.
7: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
8: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
9: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
10: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
9: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
10: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
9: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

0: 2.30 9.10
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ξυπνήστε!
1: Σήμερα ρε Σίγο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: '65. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
7: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
6: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
7: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 69 45 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 2810-322-866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fidrilis. Auto Fidrilis. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
0: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση, στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό, στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη, στις 9 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη, στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και στις 12 Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε σιγά, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 8.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
5: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
5: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
6: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
5: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
6: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
7: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
6: Τηλέφωνο 2810 823 447.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική ψωπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
4: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
8: Ποιότητα. Κορυφαία. Ασφάλεια. Δεδομένη. Εξυπηρέτηση. Άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Στα φιλιά τα καυτά, στο μοιραίο μαλλί.
1: Δεν πιστεύω σε λόγια που κρατούν ένα βράδυ.
0: Και τα πράγματα αυτά δεν τα βρίσκω

0: Ραδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ραδιο Ανάμνηση 9-10.
1: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του μπαμπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
4: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
3: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
4: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
3: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
4: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
3: Ανανέωσου.
4: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
5: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση, στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό, στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη, στις 9 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη, στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και στις 12 Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση. 9-10. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
3: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
2: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
3: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 69 45 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
4: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
5: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
6: Χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
7: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
8: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
7: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
8: Μπαίνουμε λοιπόν.
7: Μπήκαμε.
9: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
7: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
12: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.

το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
9: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
10: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
9: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
10: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
9: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
11: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
12: Αντικριστό, δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
13: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-5455-51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
14: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση στις 2 το μεσημέρι. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη. Στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Στις 9, 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Στις 10, Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά. Και στις 12, Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
15: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

είχαμε χορέψει. Γάλαζε γύψο γεροφή και τα τακούνια μου καρφή και από την πρώτη τη στροφή το στόμα εγώ το καλατρέψει. Κορίτσια, αγόρια σε ένα χόλ και τα φιστίκια με στο πόλ. Τη γέρι στη βεράντα με το ρίξι.

τις είχαμε δροσίσει. Με το δωμάζω αρχικό και το σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ. Με χωρισμό είχα φοβήσει.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
3: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
4: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
3: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
4: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
5: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
4: Τηλέφωνο 2810-823-447.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
6: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
9: Τα τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές

0: την καρδιά μου και τα πράγματα μου. Και έφυγα μια ώρα πιο μπροστά.
1: Αυτό.
0: Στον ίσιο δρόμο τον περπάτησα εγώ από την άλλη.
1: Ή μήπως αυτό.
0: Τότε που για μένα μόνο ζούσε.
1: Ίσως αυτό.
0: Για φαντάσου στις ειδήσεις να χαιρετεί ο καρδιάς.
1: Μήπως αυτό.
0: Μετά τις 12 και ένα οι δρόμοι οδηγούν σε σένα.
1: Ή μήπως αυτό.
0: Αντικανονικά σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κι ας ξέρω πως δεν πρέπει, δεν πρέπει, δεν πρέπει.
1: Ίσως αυτό.
2: Να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουνε.
1: Ή μήπως αυτό.

καπαρά. Πρώτη μου φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

καμπάρα. Πρώτη μου φορά νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει και έλεγα δεν είσαι ανάμνηση για μένα. 12 παρά πως θα περάσει, 12 εβδομάδες που δεν νοιάζει.

0: ξενύχτησα στη πόρτα σου και σου πω τραγουδό.
1: Αυτό.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
1: Μήπως αυτό.
0: Αγωνία με λαχτάρα να συνιάζομαι.
1: Ίσως αυτό.
3: Είχα πάει τσαρκά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Ή μήπως αυτό.
2: Έγελα

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Service Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα. Υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα γίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
3: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
4: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
3: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
4: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
3: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
4: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
3: Ανανέωσου.
4: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση, στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό, στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη, στις 9 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη, στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και στις 12 Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

το κοτασάκι και τα λόγια σου να στάζουνε φαρμάκι, να μου λες έναν διόδιχος πόνο κι εγώ αμίλητος να σε κοιτάζω μόνο.

0: ίσως αυτό.
1: Αδυναμία μου, ήσουνα και μήνες, και σαν το αίμα μου κυλάς μες στο κορμί μου.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά.
0: Μήπως αυτό.
2: Βρήκες

0: μήπως αυτό.
1: Ανανεωμένος και ερωτευμένος.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Μην κυκλοφορείς, έτσι να χαρείς.
0: Ίσως αυτό.

0: πως αυτό.
1: Με κλάμα και με πόνο την αγάπη σου πληρώνω.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά.
0: Ίσως αυτό.
3: Γιατί

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
4: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
5: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
4: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
5: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές, ντροπή, λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
1: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.

0: και φωφοριά.
1: Μήπως αυτό.
0: Χρονιά τώρα μακριά σου λιώνω.
1: Ίσως αυτό.
2: Και τα λέω σε σένα, σε σένα π' αγαπώ.
1: Μήπως αυτό.
3: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει. Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
1: Ή μήπως αυτό.
4: Όπα να σε δοκιμάσω, ό,τι έμεινα στον άσο.
1: Ίσως αυτό.
5: Εγώ για σένα λιώνω τα βράδια που γυρνάς.
1: Μήπως αυτό.
6: Σαν

μέσα από το φως του φεγγαριού. Σε συνοικίες δυτικές, μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Κατά από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές, φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζει τζάμπα το κορμί και μένεις μόνη σου.

μέσα σκιές περαστικών, στα στέκια των αλκοολικών πίνεις και χάνεσαι. Μια ώρα τη φωνή σου δίδει μια μη πολύ και ξαναπιάνεσαι. Με ένα ουίσκι αγκαλιά και ένα τσιγάρο για μετά ξεχνάς τα λάθη σου. Στριφό γυρνάς εδώ και εκεί σε κάποια πίστα διαλύει. Πνιγείς τα πάθη σου. Πνιγείς τα πάθη σου.

0: Αυτό.
1: Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα.
0: Μήπως αυτό.
2: Με το στόμα γεμάτο φιλιά, αγκισμένη σαν τη Μυγδαλιά.
0: Ίσως αυτό.
3: Υπάρχει ακόμα αγάπη, μου το μαθαίνεις εσύ.
0: Μήπως αυτό.
3: Μια ζωή δεν θα τρέχω πάντα πίσω σου να σε βρω.
0: Ή μήπως αυτό.
4: Όταν θα φύγεις θα μου σκοτώσεις.

Είμαι εγώ που σε παίρνω τηλέφωνο. Μου λείπεις και ψάχνω διέξοδο.

που στο τηλέφωνο σου έβαλα τραγούδια. Είμαι εγώ που γιόρταζες και σου στείλα

0: πάω.
1: Μήπως αυτό.
2: Άσπρα τα χεράκια σου, τα μαχαιράκια σου, πήραν και μου κόψαν τα φτερά.
1: Ή μήπως αυτό.
3: Αυτός που περιμένω δεν έχει 7 παλάτια, μα από τα δυο του μάτια κυλάει το δάκρυ μου.
1: Ίσως αυτό.
4: Και καλύτερα, και για τους δυο μια ώρα αρχίτερα.
1: Ή μήπως αυτό.
5: Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε.
1: Μήπως αυτό.
6: Πήρα τις άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για χορούς με άποψη και στυλ, ECOSTYLE. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTYLE και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTYLE. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. ECOSTYLE. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
7: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγονία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
8: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
9: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
10: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση, στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη. Στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Στις 9, 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά. Και στις 12, Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
11: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: αυτό.
1: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
0: Μήπως αυτό.
2: Έστω και έγινε.
0: Ίσως αυτό.
1: Έλα κρυφά, έλα λαθρέα. Αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ.
0: Ή μήπως αυτό.
1: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά. Την άμμο που σαν καταρά.

0: αυτή υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: ακριβώς αυτό.
1: Στα σκαλοπάτια μου ακούω τα βήματά της. Νιώθω κοντά μου την ανάσα, τη φωτιά της.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Δεν υποφέρεσαι βρε κοινωνία, και έξω απ' τα δόντια θα σου τα πω.
0: Ίσως αυτό.
3: Σε τούτο εδώ το σπίτι που τώρα το ξεχνάς, θα έρθει σαν το σπουργείο.

όταν τα χρόνια σου περάσουν κι όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ

0: Μήπως αυτό.
1: Ένα λεπτό περιπέρα, βουλιάζει στα βαθιά νερά, το τελευταίο μου το πλοίο.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Οι αγάπες πονάνε όταν λίγο κρατάνε και αφήνουν σημάδια που ποτέ δεν περνάνε.
0: Ίσως αυτό.
1: Δε σου κάνω τον Άγιο, αχ αμάρτησα, για μια νύχτα παράνομα, αχ περπάτησα.
0: Μήπως αυτό.
3: Θα σου κάνω καψονάκι, αγοράκι μου εγώ.
0: Ή μήπως αυτό.
4: Ήρεμα, ήρεμα, δεν είμαι τρομοκράτης.
0: Ίσως

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
3: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
4: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
4: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
5: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
4: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
5: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
6: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
5: Τηλέφωνο 2810 823 447.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
7: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
9: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
8: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Α, πα, αρε, τι, τος. Απαραίτητος.
9: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
8: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε. www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Service Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα. Υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα γίνεται ακόμα πιο κερδισμένοι.
10: Για Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
12: Ράδιο Ανάμνηση, η μουσική μας ιστορία.

0: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.
1: Ράδιο Ανάμιση, 9-10. Ο γνήσιος λαϊκός σταθμός.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
10: Ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάμνηση, στις 2 το μεσημέρι, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό, στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη, στις 9 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη, στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και στις 12 Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
11: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
7: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
8: Η
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάρει αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές μου ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
7: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
8: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης ProCut. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης ProCut. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης ProCut. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης ProCut. Το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
9: ακούστε σήμερα στο Ράδιο Ανάπτυξη στις 2 το μεσημέρι. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Στις 6 Οδός Ονείρων με τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη. Στις 7 Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Στις 9 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Στις 10 Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά. Και στις 12 Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Η δυνατή ραδιοφωνική ομάδα στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
10: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
4: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην το ξεχνάς ποτέ.
3: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
4: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
3: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
5: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
6: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
7: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.

περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Κοντά στους ακροατές. Τραγούδια από το παρελθόν στην εκπομπή που αγαπήσαμε. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Με τον Μάνο Πατακό στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Καλή ακρόαση.

Καμιά φορά σε θυμάμαι και θέλω να σε δω. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Μαζί θα βρεθούμε για μια ολόκληρη ώρα με τραγούδια από την χρυσή δεκαετία του 80.

Τραγούδια λοιπόν από την χρυσή δεκαετία του 80 και του 90. Ξεκινήσαμε με τον Γιώργο Γερολυμάτο. Καμιά φορά σε θυμάμαι. Συντροφιά με τον πρώτο σταθμό που γύρισε πίσω το χρόνο. Το ράδιο ανάμνησης στους 9-10 και περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα τώρα.

ήταν ο Άγγελος Διονυσίου, το τραγούδι «Πες μου πώς μπορείς». Συλλαβιστά, ψιθυριστά να μου μιλάς. Το επόμενο τραγούδι από το Λεωνίδα Βελίδη. Και για σήμερα θα σας κρατήσουμε, πιστεύουμε, την καλύτερη συντροφιά, όπου και αν βρισκόσαστε, ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά.

Συλλαβιστά, ψιθυριστά. Ο Λεωνίδας ο Βελής αυτός που ακούσαμε και σ' αγαπάει. Βλέπω το, σ' αγαπάει. Το επόμενο από τον Οικονομικό. Βρισκόμαστε στην πρώτη ενότητα. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα και για σήμερα.

Ένα τραγούδι τώρα από τον Πασχάλη Τερζή, όποιος τολμήσει ο τίτλος του τραγούδιου. Μένετε μαζί μας και για απόψε, τα πιο καλά και τα πιο παλιά και τα πιο αγαπημένα βέβαια.

Ήταν ο Πασχάλης ο Τερζής. Όποιος τολμήσει να σε πάρει από μένα θα μετανιώσει που έχει γεννηθεί. Το επόμενο από τον Νότι Σφακιανάκη, είσαι ένα πιστόλι. Έχουμε διαλέξει τραγούδια από την χρυσή δεκαετία του 80 και του 90. Μένετε εδώ.

Ήταν ο Νότης ο Σφακιανάκης, είσαι ένα πιστόλι και έτσι τελειώνουμε με την πρώτη ενότητα με ένα τραγούδι από τον Κώστα Μοναχό, όλο κάτι ξεχνάς. Αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια και πάλι μαζί.

0: 2.30 9.10
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
5: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
6: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
5: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
6: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
5: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
6: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
5: Ανανέωσου.
6: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.

περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Κοντά στους ακροατές. Τραγούδια από το παρελθόν στην εκπομπή που αγαπήσαμε. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Με τον Μάνο Πατακό στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Καλή ακρόαση.

όμως που και για σήμερα ο χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό στο μικρόφωνο για μια ολόκληρη ώρα. Πολλές ευχές για να περνάτε καλά. Γεια χαρά.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
6: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
5: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
6: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 69 45 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
7: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 2810-322-866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ, το πρώτο όνομα, το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
8: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
9: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
8: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
9: Μπαίνουμε λοιπόν.
8: Μπήκαμε.
0: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
8: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Ότο Παύλα Φιντριλής. Ότο Φιντριλής. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
11: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: 1,5. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
5: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
6: Ξύπνημα. Και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
7: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
6: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Cafe. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
7: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
6: Nama Daily Cafe. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
8: Auto Service Φιντριλής. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Φιντριλής. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Φιντριλής. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
9: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
6: Αντικριστό, δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κρητικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κρητικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
6: Έλα βρε να δεις. Να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.
7: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
8: www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Service Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι

0: μήπως αυτό.
1: Και μαζί και μόνος, πάλι νιώθω μόνος.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Υπερβολικά σ' αγαπώ και σε θέλω. Ναι, σε θέλω, όσο σε θέλω.
0: Ίσως αυτό.
3: Δεν θέλω να βλέπω κανένα. Στην άκρη του κόσμου θα πάω.
0: Μήπως αυτό.
4: Άλλη

νύχτα μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου.

υποχρέωση. Η ζωή μας και να τα

0: Μήπως αυτό.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου.
0: Ή μήπως αυτό.
2: Λευτέρι, Λευτέρι, Λευτέρι, μην κοροϊδεύεις κι έχω γίνει πια ξεφέρι.
0: Ίσως αυτό.
3: Έλα στο όνειρό μας να γελάσουμε.
0: Μήπως αυτό.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
1: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
6: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
7: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
6: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
7: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
6: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
7: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
6: Ανανέωσου.
7: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
9: Το Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000.

0: κοίτα πεντοχίλιαρα τελμίδε πετσετάκια.
1: Αυτό.
2: Να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ. Το μωρό, το μωρό, το μωρό.
1: Μήπως αυτό.
3: Πες τα λόγια τα μοιραία μια φορά.
1: Ή μήπως αυτό.
4: Τα δικά σου μαύρα μάτια δεν τα δεις μόνο. Κι αν έκανανε κομμάτια λιώνω και πονώ.
1: Ίσως αυτό.
5: Να σου πω, να σου πω.
1: Μήπως αυτό.
6: Χωρίς δεκαρά πώς θα παντρευτούμε Μανώλιο μου.
1: Ή μήπως αυτό.
7: Σε βαρε.

0: μου.
1: Αυτό.
0: Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.
1: Μήπως αυτό.
0: Μέσα στα μάτια σου ήταν τον κόσμο. Για την αγάπη σου γεννήθηκα ξανά.
1: Ή μήπως αυτό.
2: Φοβάμαι μη σε χάσω και όλο υποφέρω. Με τρώει αγωνία το πόσο μ' αγαπάς.
1: Ίσως αυτό.
2: Πώς να φτάσω πιο κοντά σου.
1: Μήπως αυτό.
0: Εγώ αφήνω το καιρό μου να περνά.
1: Ή μήπως αυτό.
0: Υποτίθεται πως μ' αγαπάς.
1: Ίσως αυτό.
0: Πρέπει να λήξει η ιστορία. Ξέχασε κάθε υποψία.
1: Μήπως αυτό.
0: Πριν

0: αυτό.
1: Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.
0: Μήπως αυτό.
2: Χωρίς ταυτότητα οι νύχτες μου περνάνε.
0: Ίσως αυτό.
3: Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά μου πικραμένη.
0: Ή μήπως αυτό.
4: Πάντα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
2: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897-041-325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
1: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
3: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

στο Ράδιο Ανάμνηση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα ο Γιώργος Σταυρουλιδάκης Σεριανά στην Οδό Ονείρων. Ακολουθήστε τα βήματά του.

Καλό σας απόγευμα από τον Γιώργο Σταυρουλιάκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συντροφιά θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 7 εδώ στο Ράδιο Αναμνήσεις με την εκπομπή Οδός Ονείρων. Και θα ξεκινήσουμε με την 11η εντολή. Την 11η εντολή που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος, μελοποίησε ο Γιώργος Χατζηνάσιος και τραγουδάει η Νάνα Μοσκούρη.

Ήρθε ένας φίλος, έγραψε ο Πυθαγόρας. Πάτρεψε με τη μουσική του ο Γιάννης Πάνος και σε αυτή την εκτέλεση τραγουδάει η Αλέκα Κανελίδου.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
4: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
5: Αρτοπία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
4: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
5: Χειροποίητα σνακς σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
4: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
5: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
6: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
5: Τηλέφωνο 2810-823-447.
4: Αρτοπιεία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: στο Ράδιο Ανάμνηση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα ο Γιώργος Σταυρουλιδάκης Σεριανά στην Οδό Ονείρων. Ακολουθήστε τα βήματά του.
1: Μετά τα ενημερωτικά μηνύματα των 6.30 είμαστε και πάλι εδώ Ράδιο Ανάμνηση με την εκπομπή Οδός Ονείρων. Με το Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Να είχα δυο ζωές» θα ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο. Σε μουσική Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Στίχη Μιχάλη Γκένα.

Νύχτες σε άλλο ουρανό, η δισκογραφική δουλειά της Αγγελικής Ζήκα σε μουσική Θοδωρή Λαχανά και στίχους Γιάννη Καλπούζου. Όπου πας, ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε.

Σαν ανοιξιάτικη βροχή. Ένα τραγούδι σε μουσική Παντελή Θαλασσινού και στίχους Παντελή Άμπαζη. Θα μας τραγουδήσει η Ελένη Αθανασιάδου.

Έλα λοιπόν να με δροσίσεις σαν ανοιξιάτικη βροχή. Έλα λοιπόν να με γνωρίσεις, να συστηθούμε.

Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα έχει τίτλο «Τα άτοκα». Τους στίχους έχει γράψει ο Σταμάτης Μεσημέρης. Μουσική, τραγούδι, Γεράσιμος Ανδρέατος.

με το τραγούδι «Δεν με πόνεσε κανείς η καρδιά μου καημένη», ένα παραδοσιακό της Ανατολής σε διασκευή Μπάμπη Μπακάλι και Δημήτρη Κούτη που ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Έως την ερχόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, από τον Γιώργο Σταυρουλιδάκη, για χαρά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
4: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
3: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
4: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
5: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
8: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
9: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
8: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
9: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
8: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
10: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
9: Τηλέφωνο 2810-823-447.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
11: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
12: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
11: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτάμε γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
12: Μπαίνουμε λοιπόν.
11: Μπήκαμε.
13: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
11: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.

Κυρίες και κύριοι, φίλες, φίλοι, καλησπέρα και απόψε.

Μουσική εκπομπή. Η εκπομπή μου σε ταξίδια. Μέσα από το πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο της Κρήτης, το Ράδιο Ανάμνηση, στους 91 μεγακύκλους, αλλά και στο διαδίκτυο σε ολόκληρο τον κόσμο. Μείνετε κοντά μας, πολλά λαϊκά και απόψε. Βράδυ Παρασκευής, καλή διασκέδαση σε όλους εύχομαι. Στις μουσικές επιλογές στο μικρόφωνο θα είναι ο Μάρκος Μπατζανακάκης, όπως πάντα. Έως τις 9 θα είμαστε μαζί.

Με ένα τραγούδι από το 1978 και από την εταιρεία Panivar, ξεκινήσαμε απόψε το μουσικό ταξίδι μας. Σ' αγάπησα Ρεμπέτη, ένα τραγούδι που είχε αφιερωθεί στον Αγγελόπουλο τον Μανώλη από την Βασιλείου την Ανούλα.

Βασιλείου την Ανούλα λοιπόν. Ξεκινήσαμε απόψε το μουσικό ταξίδι μας και πάμε αμέσως τώρα αρκετά πίσω με ένα 45 δισκάκι, δίσκος βινιλίου 45 στροφών 1966. Θα σας πάω τώρα με τη βοήθεια του Καλογράνη, δηλαδή του Μενιδιάτη, του Μιχάλη. Δικαίωμά μου είναι να σας αγαπώ.

0: Ακόμη μουσικό ταξίδι μας ξεκίνησε, φίλοι μου, και αφιερώνεται σε εσάς. Με παλιό λαϊκό για απόψε.
1: Μάρκος Μπατζανακάκης. Ράδιο Ανάμνηση. Μουσικά ταξίδια. Το λαϊκό ραδιόφωνο στα καλύτερά του.

0: καταστραφεί.
1: Τον λόγο έχει ο κορυφαίος, ο αξέχαστος, ο Καζαντζίδης, ο Στυλιανός, ο Στέλιος. Θα ανοίξω και απόψε το μεγάλο σιρτάρι της εκπομπής να βγάλω καλά λαϊκά. Παλιά λαϊκά για να τα απολαύσουμε μαζί, παρέα. Τραγούδια που πρέπει να

Εδώ λοιπόν μέσα από το πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο της Κρήτης, μέσα από το ράδιο Ανάμνηση, η εκπομπή μας είναι κάθε βράδυ κοντά σας για 2 ώρες, 7 με 9, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Λίγο ταλαιπωρημένος αυτός εδώ ο δίσκος, όμως θα το ακούσουμε. Επίσης κορυφαίος Αγγελόπουλος Μανώλης, τα χείλη σου με πρόδωσαν.

0: τις ερμηνείες σε αξία. Όμορφες ενορχιστρώσεις.
1: Τα χείλη σου τα φύλακα.
0: Όλα τα όργανα παιγμένα από ανθρώπινα χέρια
1: από την καρδιά.
0: Και όχι από κομπιούτερς όπως σήμερα.

0: Stefanakis Bosch Car Service, Autogas.
1: Stefanakis Bosch Car Service, Autogas.
2: Η τεχνολογία στα αυτοκίνητα προχωράει. Γι' αυτό και στο συνεργείο μας η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ, έτσι ώστε να προχωράμε κι εμείς μαζί της. Επενδύουμε στη γνώση, γιατί το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε υπεύθυνα και αξιόπιστα σε κάθε σύγχρονη ανάγκη του οχήματός σας.

Είμαι αθώος τώρα. Με τον επίσης αξέχαστο τον αναγνωστάκι, τον Πέτρο. Και αυτό από δίσκο 33 στροφών. Βράδυ Παρασκευής, φίλοι μου, με παλιό λαϊκό πεντάγραμμο, παλιό λαϊκό τραγούδι. Μπράβο σε εσάς που ακούτε λαϊκά και πολύ καλά το κάνετε. Μπράβο που ακούτε.

0: είναι αθώος. Αναγνωστά και Πέτρος. Κι ας με δίκασε. Και θα πάμε αμέσως αφού ακούσουμε τον πολύτιμο χορηγό της εκπομπής μας. Μάζεψες τα πράγματα. Θα πάμε σε 45 δισκάκι. Και δε μου πες ούτε γεια σου.
1: Η εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» είναι μια προσφορά.
2: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
2: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
1: Διάγνωση και επισκευή.
2: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
1: Πλήρης γάμα ανταλλακτικών.
2: Τοποθέτηση υγραερίου.
1: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
2: Bose Car Service Στεφανάκης, Μιχαήλ Βερισάριου 31, στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-225-218.
0: Εάν θυμάμαι καλά την εποχή εκείνη, η κυρία που ακούμε τώρα, η Πολυπάνου, μαζί με τον Γαβαλά τον Παναγιώτη, είχαν φτιάξει δύο δισκογραφικές εταιρείες, την Σονάτα και τη Βεντέτα.
3: Ήρθα αυτή τη νύχτα να σ' αταμώσω. Ζήτα μου ό,τι θέλεις να σου το δώσω.
0: Μετά η Πολυπάνου αποχώρησε, έμεινε μόνος του ο Γαβαλάς.
3: Εγώ και σε κουκλί μου σ' ένα καμίνι. Τέτοια λαπτάρα που έχω, πες μου πως φύγει.
0: Η Πολυπάνου ήταν περισσότερο στην εταιρεία.

0: το αναφέρει και σε κάποιο τραγούδι της. 45 για αυτό, θα κοιτάξω εάν το βρω. Τώρα, εάν το βρω θα το ακούσουμε. Πάμε σε κέντρα κοσμικά με την Πολυπάνω. Ενώ τώρα ακούμε,
1: πήρα κρυφά το δρόμο, δεν είδε μα.
0: Πήρα κρυφά το δρόμο.

Καλησπέρα σε όλες τις παρέες που βρίσκονται κοντά μας κάθε φορά. Εδώ στο κινητό μου ήδη έχω μηνύματα, ήδη έχω κλήσεις. Θα τα αναφέρω όλα. Αυτή είναι η επικοινωνία μας. Μουσικά ταξίδια, η εκπομπή που σας κρατάει.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

0: δυνατά, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη, εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο AutoFit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, AutoFit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 314 886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. AutoFit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» με τον Μάρκο Μπατζανακάκη. Στο πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο, στο Ράδιο Ανάμνηση.

0: αξίζει.
1: Δώσε βάση. Δώσε βάση.
0: Δώσε βάση και ακούσε με. Δώσε βάση και θα δεις.
1: Δεύτερο ημίωρο.
0: Σαν και εμένα πίστεψε με.
1: Δεύτερο μέρος.
0: Άλλον άντρα δεν θα
1: βρεις. Της εκπομπής Μουσικά Ταξίδια.
2: Η πιο γλυκιά συντροφιά σου.
1: Δεκαετία 70 ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον σπουδαίο τραγουδοποιό τον Ρεπάνη τον Αντώνη. Δεκαετία 70 και αυτό που θα ακούσουμε τώρα από την Σακελαρίου τη Ρίτα.
3: Κι αν την καρδιά
1: σου, σε υπέκυγο αυτό εδώ,
3: μου δώσε
1: δύο καρδιές.

0: σου δω.
1: Με μεγάλη πορεία και σακελαρίου. Στο λαϊκό τραγούδι. Πάρα πολλές επιτυχίες. Και σε 45 άρια και σε δίσκους 33 στροφών. Από την Σιντία η κυρία.
0: Ίδιο

0: την Αντωνία στην παρέα μας.
1: Κι όποια να βγάλω από τις δυο.
0: Γεια σου Τόνια, καλή βραδιά να έχεις.
1: Δεν θα έχω πια καμία.
0: Καλησπέριζω την παρέα στο Γιώφυρο.

0: δίσκος 45 στροφών.
1: 1963. Ο μάστορας του λαϊκού με την Καλάκη Τηρούλα στη δεύτερη φωνή. Θέλω να μ' αγαπάς. Περπινιάδης.

0: Θοδωρής Καλάκυρούλα, το 63. Καλησπέριζω τον κύριο Κώστα από τον Μαραθίτη.
1: Θέλω κι εσύ να μ' αγαπάς και να πονάς μαζί.
0: Ευχαριστώ για το μήνυμα.
1: Όπως κι εγώ σε αγαπώ με όλη την ψυχή μου.
0: Καλησπέριζω και τον φίλο τον Κοροβέζο και τον Δαμιανό και τον Ανδρέα και την κυρία Βασιλεία, να είστε καλά.

0: Για τα μηνύματά σας υπάρχει το 6947-253-116.
1: Αυτό είναι το νομεράκι για τα μηνύματά σας. Ένα ακόμη 45. Ή πολύ πάνω αγαπημένοι, πώς θα το κάνουμε. Η Εύα και η παρέα της από τις Γούβες μας καλησπερίζουν. Και όλη τη ραδιοφωνική παρέα μας.

0: κι αγάπη.
1: Το τραγούδι που σας έλεγα προηγουμένως με την πόλη πάνω που αναφέρει
0: στη ζωή μου
1: μέσα την εταιρεία Vendetta που είχε μαζί με τον Γαβαλά. Φυσικά και υπάρχει, θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Τώρα ακούμε αν έχει τύχη διάβαινε.

εσάς που μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητό σας, είτε επαγγελματίες, είτε ιδιώτες οδηγοί, πολύ πολύ προσεκτικά παρακαλώ. Καλό δρόμο. Καλησπέριζω και φίλους οδηγούς μακρινών αποστάσεων. Καλή δύναμη, καλό δρόμο και σε εσάς.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βερισσάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-225-218.
3: Γυναικεία φωνή. Ζεϊμπέκικος ο χορός. Δεκαετία 70 αυτό εδώ. Ο φιγουρατζής.

0: αφήσεις.
1: Είμαστε εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Πρόλαβε άλλος και κάτσε.
1: Πρόλαβε άλλος και κάτσε.
0: Φιγουρατζή. Πρώτου να ξεκινήσει.
1: Άμα είσαι φιγουρατζής, άστα να πάνε.
0: Ξέρω, περνάς περίσταση.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Έπεσε στην περίπτωση.
1: Να είσαι αυτό που είσαι με την αξία σου. Αξιοπρέπειά σου και με την προσωπικότητά σου, έτσι. Καλά τα λέω, κύριε Χριστό. Από Μαλάδες. Από Μαλάδες, διευκρινίζω.

φίλοι από τη Λιγαριά, καλησπέριζουν όλη την μεγάλη ραδιοφωνική παρέα μας. Να είστε καλά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για το μήνυμα.

0: σε φιλούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
6: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
7: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
8: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
0: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Κώστα.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, φίλοι μου καλοί, ακούτε πάντα το πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο της Κρήτης. Ακούτε ράδιο ανάμνηση στους 91 και στο διαδίκτυο σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτή την ώρα είναι κοντά σας η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια. Έως τις 9 θα είμαστε μαζί με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στην επιμέλεια και στην παρουσίαση.

δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κι αν δεν είσαι από τζάκι, λατρευτή μου αγάπη, Καζαντζίδης Δηλιανός, με αυτό καλησπερίζω τον φίλο μου τον Μπορμπαντονάκη τον Μιχάλη. Χάρηκα που σε είδα, να είσαι καλά. Καλή βραδιά.

Αναστασίου ο Γιώργος και ο Αβιτίδης ο Θεόδωρος από το Αίγιο. Καλησπέρα φίλοι μου. Να είστε καλά, καλή βραδιά. Δεν ξεχνάω τον φίλο τον Περικλή. Καλούς δρόμους.

0: ό,τι τα έχει
1: μέσα στην ψυχή.
0: Μέσα στη ψυχή.
1: Κρυζαντζίδης Στέλιος.
0: Γεράνα είναι τα χρυσά μου χέρια.
1: Δεκαετία.
0: Και θα στα χαρίσω.
1: Δεκαετία 70. Αυτό εδώ από τον Στέλιο.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Μουσικά ταξίδια.
3: Ράδιο Ανάμνηση. Μουσικά ταξίδια.
2: Στην πρώτη θέση.
3: Στην πρώτη θέση.

δυνατό. Δυνατό ζεϊμπέγι εγώ. Το ξέρω θα με θυμηθείς. Ο τίτλος, με τη λαμπράκι την χαρούλα.

Μαρινάκι Χαρούλα. Σε είπε λίγο δυνατό αυτό. Το ξέρω, θα με θυμηθείς. Από την εποχή που υπήρχαν ακόμη αξίες, υπήρχε άνδρας, υπήρχε γυναίκα, υπήρχαν αισθήματα.

0: Καλησπέρα Βαγγέλη από τις Πατέλες.
1: Όταν στο δρόμο σου θα φύγει,
0: 5-19, καλή δουλειά, καλησπέρα.
1: Το ξέρω θα με θυμηθεί.
2: Stefanakis Bosch Car Service, Autogas.
3: Στεφανάκης, Bosch Car Service, Autogas.
4: Η τεχνολογία στα αυτοκίνητα προχωράει. Γι' αυτό και στο συνεργείο μας η εκπαίδευση δεν σταματάει ποτέ, έτσι ώστε να προχωράμε και εμείς μαζί της. Επενδύουμε στη γνώση, γιατί το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε υπεύθυνα και αξιόπιστα σε κάθε σύγχρονη ανάγκη του οχήματός σας.
0: 45 το δισκάκι.

Καλησπέριζω το φίλο τον Βαγγέλη από τις Πατέλες. Καλησπέριζω και τα παιδιά εκεί στην πρώην Ολύμπου. Όλη την ομάδα. 4:20, καλησπέρα, καλή δουλειά και σε σένα.

Να ακούσουμε το τραγούδι που είπα προηγουμένως για την πόλη Πάνου, που μέσα αναφέρει και την εταιρεία δίσκων, τη Vendetta, που είχε με τον Γαβαλά. Είναι 45 και αυτό το δισκάκι, λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά θα το ακούσουμε.

95, εταιρεία δίσκων Νίνα. Πάμε σε κέντρα κοσμικά. Η κυρία Πολυπάνου. Και για την παρέα εκεί στις Γούβες, καλησπέρα και πάλι.

70 αυτό εδώ το τραγούδι από μεγάλο δίσκο 33 στροφών στην εταιρεία δίσκων Olympia. Συνεργαζόταν με την Panivar η εταιρεία αυτή.

0: τις όμορφες επιτυχίες.
1: Άλλος θα βρει και τα κλειδιά.
0: Άλλος θα βρει και τα κλειδιά. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά.
1: Που είχες πεταμένα.
0: Σιφάκι Νικόλα, καλησπέρα.

0: πάλι λαϊκά.
1: Φυσικά, μόνο λαϊκά, στα μουσικά ταξίδια.
2: Γυναικεία φωνή. Ηχογραφούσε μόνο στην εταιρεία Πολυφών η Μαυράκη Φωτεινή και 45 άρια, αλλά και δίσκους 33 στροφών. Ήρθε η ώρα μου πάλι να κλάψω, η Φωτεινή, η Μαυράκη.

0: χωρίζουν.
1: Δεν θα γινόταν να μην ακούσουμε κάτι ακόμη από τον κορυφαίο τον Αγγελόπουλο τον Μανώλη. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε δύο φορές. Μία παλαιότερη ηχογράφηση και μία κάπως πιο σύγχρονη. Την δεύτερη ηχογράφηση ακούμε στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι. Στην εταιρεία δίσκων Panvox ο Αγγελόπουλος ο Μανώλης. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Έχουμε άλλο ένα στη διάθεσή μας.

0: 2.30 9.10
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
4: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
3: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
5: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
6: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
5: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
6: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
5: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
6: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
5: Ανανέωσου.
6: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Να πάλα και με τον καρδιολόγο, έτσι λέγεται το τραγούδι. Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος, το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Μουσικά Ταξίδια για σήμερα, με παλιό λαϊκό τραγούδι για απόψε, βράδυ Παρασκευής. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι στην καριέρα της Παπαδοπούλου της Πίτσας.
1: Μουσικά Ταξίδια. Και αφήστε τους άλλους να προσπαθούν.

παρουσίασε. Μαρκούς Μπατζανακάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές. Εδώ στο πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο της Κρήτης, ραδιοανάμνηση φυσικά. Ποιο άλλο.

Από όλους εμάς πολλές ευχές και στον τεχνικό μας, τον κύριο Τρουλινό, τον Γιώργο. Καλή βραδιά, φίλε Γιώργο, να είσαι καλά.

0: αλλάζουμε ρυθμό, αλλάζουμε σκηνικό. Πάμε σε ζεϊμπέκικο χορό τώρα.
1: Μουσικά ταξίδια. Σας ευχαριστούμε που μας ανεβάζετε στις πρώτες θέσεις ακροαματικότητας.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Με τη βοήθεια του γαβαλά του Παναγιώτη, ζημίγικο, εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο. Καλησπέριζω τα δύο παιδιά στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και εύχομαι καλή δουλειά, καλή βάρδια.

0: Φίλε κύριε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. 45 θα είναι το επόμενο, κύριε Κώστα.
1: Μη θέλεις να με πιάξεις, γιατί είναι πια αργά.
0: Ένα καλό 45 θέλει ο κύριος Κώστας.
1: Κάποια βαριά κατάρα, όλο με κυνηγά.
0: Κάτι από τον Μαρίνο τον Πάνο τώρα.

0: Μαρίνος Πάνος, ο Χάρος στην ταβέρνα.
1: Μπήκε ο Χάρος μια βραδιά.
0: Αν γλυκός είμαι κι εγώ αυτό, Περικλή.

Χαιρετώ και τους φίλους εκεί στα Πρεβελιανά, να είστε καλά. Αλλά και την παρέα στους φίλους εκεί στην Μυρτιά. Εάν εργάζεστε, καλή δουλειά, καλή δύναμη. Αυτός εδώ ο χορός είναι χασαπικός. Ο Μπαρμπαγιάννης με τον Καζαντζή.

Φίλοι μου, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για την Δευτέρα. Λίγο μετά από τις 7 το βράδυ. Μάρκος Μπατζανακάκης επιμελήθηκε και παρουσίασε με λαϊκό τραγούδι και απόψε.

0: Η εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» ήταν μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bose Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση και επισκευή.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bose Car Service Στεφανάκης. Μιχαήλ Βερισσάριου 31 στη Νέα Αλικαρνασσό. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-225-218.
3: Ραδιο Ανάμνηση και μουσικά ταξίδια. Σταθερά πρώτο ραδιόφωνο, σταθερά πρώτη εκπομπή.
4: Με ζωντανή ηχογράφηση θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω για απόψε. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλά να περνάτε. Μάρκος Μπατζανακάκης μαζί με όλους εσάς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
3: Παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
4: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
3: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
4: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
5: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
4: Τηλέφωνο 2810-823-447.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
7: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
8: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
7: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
8: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
7: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
9: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
10: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
9: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
10: Μπαίνουμε λοιπόν.
9: Μπήκαμε.
11: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
9: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και απόψε. Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη εδώ, στο Ράδιο Ανάμνηση. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 στις 10 είμαστε μαζί και από αυτή την εκπομπή ακούτε πάντα παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Ιστορία του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού έχουμε απόψε. Και μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Από τον Πάνο Γαβαλά σε μια μεγάλη επιτυχία τώρα του Στέλιου Καζαντζίδη και βέβαια εδώ είναι εμφανείς οι επιρροές από τις εισαγόμενες εξ Ανατολών τότε ταινίες. Αυτή η νυχταμένη.

Στον Πειραιά συνέφιασε. Αυτή τη μεγάλη επιτυχία με εικόνες από τον παλιό Πειραιά έδωσε στο Γρηγόρη Πιτικότσι ο Γιώργος Μητσάκης το 1960. Μοναδικός πίνακας συναισθημάτων.

103 και 9 αναμνήσεις είναι η εκπομπή που ακούτε εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 στις 10 με τον Κώστα Μαρκάκη. Παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια ακούτε πάντα από αυτή την εκπομπή. Ιστορία του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού έχουμε απόψε.

Τσιγκάνος είναι ένα τραγούδι γραμμένο ειδικά από τον Γιώργο Μητσάκη για τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλος ποτέ δεν έκρυψε την καταγωγή του και ήταν περήφανος για αυτήν.

Επιτυχία εποχής για τον Μανολιχιώτη που άρεσε πολύ. Οι στίχοι γράφτηκαν από τον Μανώλη Ζουλίνο. Έρωτά μου, Κατεργάρη.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές μου ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
7: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
6: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
7: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο. Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: Αποχωριστείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fidrilis. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fidrilis. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fidrilis. Auto Fidrilis. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

μετά τις 9.30. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση, στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 είμαστε μαζί. Και από αυτή την εκπομπή ακούτε πάντα παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Ιστορία του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού έχουμε απόψε.

Τώρα που φεύγω από τη ζωή, θρυλική επιτυχία που οι παλιοί μουσικοί αποδίδουν στον Βασίλη Καραπατάκη. Το λαϊκό τραγούδι στο μέγιστο ύψος του.

δεν έγραψε μόνο ο Βασίλης Τσιτσάνης για τον Σερ Καφλιά. Ο Μπάμπης Μπακάλης και ο Κώστας Μπίρβος μας χάρισαν ένα ωραίο σαμπάχ.

103 και 9 αναμνήσεις. Είναι η εκπομπή που ακούτε εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 με τον Κώστα Μαρκάκη. Παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια ακούτε πάντα από αυτή την εκπομπή.

Τίτλος του τραγουδιού είναι «Το παιδί που μπήκε τώρα». Στην πρώτη του έκδοση το είχε πει ο ίδιος ο Γιώργος Μητσάκης. Στα νεότερα χρόνια ο Μυθικότσης, αργότερα βέβαια και η Σωτηρία Μπέλου.

λίγο πριν τις 10. Κάπου εδώ τελειώνει και σήμερα η εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη, που ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ανάμνηση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλά να περνάτε.

0: ψάρια και σκάρτες οι ζάρια.
1: Ράδιο Ανάμιση 9-10.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
5: Παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
6: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
5: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
6: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
7: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
6: Τηλέφωνο 2810-823-447.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
2: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.

φίλες φίλοι, κυρίες δεσποινίδες κύριοι. Καλώς ήρθατε άλλη μία βραδιά εδώ στο πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο της Κρήτης, στο Ράδιο Ανάμνηση. Η εκπομπή Λαϊκό Πεντάγραμμο στην παρέα σας και για τις επόμενες δύο ώρες. Όπως κάθε Λαϊκό Πεντάγραμμο, στην κονσόλα, στο μικρόφωνο, στις επιλογές, ο Γιάννης Καράς.

τη όμορφη καλησπέρα απόψε σε φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες από την περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και τα πολύ όμορφα προάστια μας.

Άλλη μια πολύ όμορφη ξεχωριστή φωνή αυτή της Πίτσας Παπαδοπούλου. Μια πολύ όμορφη ερμηνεία. Τίτλος τραγουδιού θα ξεχάσεις.

Άλλη μια πολύ όμορφη καλησπέρα σε γειτονικές περιοχές. Την καλησπέρα μου στις Γούβες, καλησπέρα στον Μοχό, καλησπέρα στο Γάζι, καλησπέρα και στην Τίλισσο.

ένα πολύ όμορφο συγκρότημα, το ZigZag. Πάμε στα πρώτα διαφημιστικά. Δεν φεύγει κανένας, ο λιγόλεπτα βαλέτε τα διαφημιστικά και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
4: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
7: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. Ecostil. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-5455-51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
11: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
10: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
11: Μπαίνουμε λοιπόν.
10: Μπήκαμε.
12: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
10: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.

όπως πολλοί γνωρίζετε, το Ράδιο Ανάμνηση εκπέμπει και στην περιοχή της Μεσάρας. Την καλησπέρα μου σε φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες από την ευρύτερη περιοχή. Την καλησπέρα μου στο Τιμπάκι, καλησπέρα στις Μοίρες, καλησπέρα στην Αγία Γαλήνη.

Άλλη μία όμορφη ζεστή καλησπέρα σε φίλους από το διαδίκτυο. Την καλησπέρα μου στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στη Λαμία, καλησπέρα στον Πειραιά.

στους φίλους του Facebook. Πληκτρολογείται Γιάννης Καράς, λαϊκό πεντάγραμμο με ελληνικούς χαρακτήρες, και θα μας βρείτε μπροστά σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
3: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970 41 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
4: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
5: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
4: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
5: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
4: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
5: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
4: Ανανέωσου.
5: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
7: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.

0: εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης ProCut. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης ProCut. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης ProCut. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-5455-51. Αρμουτάκης ProCut. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Λαϊκό Πεντάγραμμο.
1: Η καλύτερη εκπομπή στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης.
0: Λαϊκό Πεντάγραμμο.
1: Συντονίσου κάθε τράβη στο Λαϊκό Πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και άκουτα όλα.

με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Πάμε να κλείσουμε και το τρίτο ημίωρο. Δεν φεύγει κανείς, ο λιγόλεπτα απαραίτητα διαφημιστικά. Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Ραδιοανάμνηση και λαϊκό πεντάγραμμο. Συντονίσου κάθε τράδι στο λαϊκό πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και άκουτα όλα.

φίλοι, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, λαϊκό πεντάγραμμο. Και όπως πολύ καλά καταλάβατε, πάμε να θυμηθούμε όμορφες επιτυχίες που δεν ακούγονται και τακτικά στα ραδιόφωνά μας.

φίλες, φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Άλλη μια εκπομπή Λαϊκό Πεντάγραμμο ήταν κοντά σας για 2 ώρες. Ευχαριστώ όλους εσάς που επιλέξατε εμάς στη ραδιοφωνική σας συντροφιά και αυτό το βράδυ. Μίλα μου για έρωτα, μίλα μου για αγάπη, μίλα μου για... Μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, να περνάτε καλά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

φίλες και φίλοι του Ραδιοανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή εκπομπή Στροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από τον Κώστα Κόλλια και συνεχίσουμε με τον Δημήτρη Κοντολάζο.

Πολύ καλό παιδί. Εμείς να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που και σήμερα έχετε επιλέξει ράδιο ανάμνηση και την εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου.

0: αγαπημένη.
1: Τόλης Βοσκόπουλος. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά. Και μετά από τον Τόλη Βοσκόπουλο, κοντά μας ο Λευτέρης Πανταζής. Τι είχαμε, τι χάσαμε και δεν τα λογαριάσαμε.

Αυτός εδώ είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος με το τραγούδι «Κυρά Ζωή». Συντονισμένη πάντα στο ράδιο Ανάμνηση, συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου, καθημερινά για 2 ώρες με τα καλύτερα ελληνικά διαχρονικά τραγούδια και όχι μόνο.

ότι εδώ ήταν η Κατερίνα Στανίση. Ας πέθαινες να γλίτωνα. Και αυτός εδώ είναι ο Λευτέρης Μητυλινέος. Άστα μεγάλε.

Λευτέρης Μυτιλινέος με το τραγούδι «Άστα Μεγάλε». Για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Facebook και Instagram, γράφοντας απλώς Γιάννης Νικολάου ή Ράδιο Ανάμνηση. Μπορείτε να μας στείλετε ποιον αγαπημένο τραγουδιστή θέλετε να ακούτε περισσότερο ή ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε και θα σας καταλάβουμε.

Φυσικά θα χαρώ πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε μαζί, να ανταλλάξουμε απόψεις για την εκπομπή. Αυτή εδώ είναι η Άντζελα Δημητρίου με το τραγούδι «Γύρνα και δες τους χωρισμένους». Κάθε βράδυ εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση για 2 ώρες η εκπομπή «Στροφιά» με τον Γιάννη Νικολάου.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

ανοίξαμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής με ένα τραγούδι από τον μοναδικό καταπληκτικό Νίκο Παπάζουγλου. Εγώ δεν είμαι ποιητής.

μετά από τον Νίκο Παπάζογλου, κοντά μας ο Γιάννης Πάριος. Αν δεν είχα και εσένα, ναι, τι θα ήμουν σήμερα.

Ράδιο Ανάμνηση Γιάννης Νικολάου. Κάθε βράδυ για 2 ώρες, όπως βλέπετε, έχω επιλέξει ένα και ένα τραγούδια αφιερωμένα σε όλους και σε όλες εσάς που κάθε βράδυ κάνετε την πιο σωστή επιλογή, συντονισμένοι μαζί μας. Αυτό μας δίνει χαρά για να συνεχίσουμε και να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Να είστε καλά όπου και να είστε. Να περνάτε καλά.

Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι «Το χαστούκι της καρδιάς μου, της αγάπης μου, με σκοτώνει». Κάθε βράδυ θα ακούμε ξεχωριστά τραγούδια αφιερωμένα σε όλους και σε όλες εσάς που έχετε τυφλή εμπιστοσύνη στο ράδιο Ανάμνηση, και αυτό μας κάνει πολύ πολύ χαρούμενος.

χαστούκι της αγάπης με πληγώνει. Πόλης Βοσκόπουλος με το τραγούδι «Τώρα».

κρατάω και πίνω. Και μετά από τον Λευτέρη Μητυλιναίο, κοντά μας ο Νίκος Νομικός. Αν χρειαστεί.

Αυτός ήταν ο Νίκος νομικός. Και αυτή εδώ είναι η Ρένα, η Τάλμα, άταχτο παιδί.

Αυτά τα τραγούδια είναι σπάνια, σπάνια τραγούδια. Τραγούδια με δίσκους 33 στροφών. Τα ακούτε μόνο μέσα από το ράδιο ανάμνηση. Και πιστεύω να τα επιθυμείτε, να τα γουστάρετε, μια και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε βράδυ εδώ στο ράδιο ανάμνηση. Να ακούτε τα καλύτερα, γιατί είστε οι καλύτεροι και οι καλύτερες.

έφερε ένα αντάλμα άταχτο παιδί. Αφήστε όλους τους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς να καίνε τζάμπα ρεύμα. Μείνετε εδώ κοντά μας, στο Ράδιο Ανάμνηση, συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου.

Αυτός εδώ είναι ο Πάση Αλιστερζής με το τραγούδι «Μίλα μου στον Ενικό». Από τα πρώτα τραγούδια που έχει βγάλει, νομίζω είναι ο δεύτερος δίσκος προσωπικός. «Μίλα μου στον Ενικό». Ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Λέο. Ο Παλέο.

0: μετά από τον Πασχάλ Τετζή. Τελευταίο τραγούδι του δεύτερου ημιώρου. Θα πάω από καρδιά, από τη Χαρούλα Ντάνου.
1: Με καίει τα αγγίγμα σου, μου τρελαίνει το μυαλό.
0: Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καταπληκτικά.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

εδώ είμαστε για το τρίτο ημίρος εκπομπής με ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο με τίτλο «Ο Μονομάχος».

του Σερδόνιου Βασίλη Σωτερλέγκα με το τραγούδι Αετός. Για τα επόμενα λεπτά θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιάννη Βασιλείου. Βλέπεις ακόμα σ' αγαπώ.

και ίσως θα πεθάνω. Βλέπεις ακόμα σ' αγαπώ. Γιάννης Βασιλείου. Από τα καλύτερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει.

μετά από τον Γιάννη Βασιλείο, κοντά μας η Ρίτα Σαγκελαρίο. Με το τραγούδι «Σώσε με», δώσ' μου να πιω το δηλητήριο.

Μετά από την Ρίτα Σακελαρίου, κοντά μας η μοναδική, ανεπανάληπτη, καταπληκτική, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, Ελένη Βιτάλη.

τραγούδι «Η Πριγκιπέσα». Για τα επόμενα λεπτά θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πασχάλ Τερζή.

από τον Γιάννη Φλωρινιώτη με το τραγούδι «Εγώ δεν ξαναγαπάω». Τελευταίο τραγούδι του τρίτου ημιώρου, ένα τραγούδι από τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, «Έβρεχε ο Θεός». Θα ακολουθήσουν τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή «Συντροφιά» με τον Γιάννη Νικολάου.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασσό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

Αυτό εδώ ήταν το συγκρότημα Zig Zag με το τραγούδι Ένιγμά μου. Εσείς πάντα συντονισμένοι στο ράδιο ανάμιση, στο πρώτο σταθμό που κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω με διάφορα ελληνικά διαχρονικά τραγούδια. Και όχι μόνο. Για πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον Νόταρο. Όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Ράδιο Ανάμνηση Γιάννης Νικολάου. Για 2 ώρες κοντά σας κάθε βράδυ με τα καλύτερα.

Όλος ο κόσμος είσαι εσύ για μένα. Ντότης Σαγιαννάκης. Μέσα από το ραδιοανάμνηση και την εκπομπή Στροφιά με τον Γιάννη Νικολάου.

μετά από τον Νότι Σφαγιανάκη θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κατερίνα Στανίση με τίτλο «Φύγε». Ζεμπεκιστάν.

Κατερίνα Στανίση φύγε. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από την Πίτσα Παπαδοπούλου, αγαπημένη τραγουδίστρια της εκπομπής, όπως είναι η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Να το αφιερώσω σε όλους και σε όλες εσάς που και σήμερα έχετε επιλέξει ραδιοανάμνηση.

Αυτός ήταν ο μοναδικός ο Νότης Βαγιανάκης. Δημοσθένος λέξης. Το τραγούδι που ακούσαμε. Σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Και μετά από τον Νότη Σφαγιανάκη θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τον Νίκο Παπάζογλου. Το έχω επιλέξει τώρα και πολύ καιρό και θέλω να το ακούσουμε. Με αυτό το τραγούδι θα σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μείνατε κοντά μας περίπου για 2 ώρες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, να περνάτε καλά, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο, να χαμογελάτε, σας κάνει πιο όμορφους και να ευχηθώ καλή συνέχεια με το Ράδιο Ανάμνηση. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Μάνανες, 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Η ορχήστρα είναι ο Γεράσιμος. Είναι ο Παναγιώτης ο γιατρού. Είναι ο Μαλίδης. Είναι ο Χατζητζόγλου. Είναι οι τρεις Στραντιβάρι. Ο Καζάνας. Ένα σόλο από τον Καζάνα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.